0: Πάνε χωρί σαμπόγγε!
1: Όγγε!
2: Σαν κολλάντα, νοστάλγια μπόκα να κάτσει ευαίσθητο. Σον κάτω του κάτω αεύ.